0: Μπορεί το 2010 να φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά το 2010 είναι στην εποχή μας. Και το 2010 γραφόταν αυτή η τραγουδάρα, The White Buffalo, ο Darling, What Have I Done. Δεν είπαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαζή. Πάντα μου θυμίζει Βλαχοπούλη, η Πελαζή. Δεν είναι ταινία που έλεγε τράβα μαλλί, τράβα μαλλί. Respect τώρα. Buckingham πήγαμε.
1: I saw the light on the night that I passed by her window.
0: Η Βασίλισσα στο παλάτι και ο Tom Jones στην πλατεία απ' έξω.
1: I saw the flickering shadows of love on her blind.
0: Και να της τραγουδάει τον Delilah στην καλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ.
1: Watched and went out of my mind. My

0: just could not take.
1: Αυτό το τραγούδι, αυτή η έκδοση, αυτό το βίντεο έξω από το Buckingham. Tom Jones για το διαμαντένιο ιουβίλιο της Ελισάβετ Δηλάιλα το 12. Ποιος είχε φέρει αυτό το τραγούδι στον Αμβρακιά FM, η κυρία Σερδενέ. Όλοι οι Αμβρακιώτες έχουν φέρει μουσικάρες και μου είχε αφήσει και ο Βαγγέλης Ρέος τραγούδι σε επιπανεργασίας που τώρα το είδα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Την ξελιγωμένη Ρωσογερμανίδα έχουμε καιρό να την ακούσουμε πραγματικά. Αύριο Παρασκευή. Την καλημέρα μου στην Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Keep selling Athens. Don't fear the Reaper.

Εδώ υπάρχει ένας ερώτης του φίλου μου, το Ιωάννη, με Keep Sailing Athens. Keep Sailing in Athens. Αν δεν το δεις γραμμένο, ακούς και έτσι είναι, Keep Sailing. Keep Sailing in Athens. Και πάντοτε διάβαζα μηνύματα του φίλου μου του Ιωάννη που έλεγε βάλε ξία αύριο, ξία. Πρέπει να καταλάβω τι εννοούσε. Keep Sailing in Athens. Καλημέρα στην Αθήνα Στέφανα. Καλημέρα Στεφανία. Welcome back Christina από τα ξένα. Βάλε λέει μια Adele Skyfall. Αν δεν ζητήσατε εσείς αυτά, εγώ τα ξεχνάω. Με ακούλπα.

Είμαστε το 2012. Εδώ ακόμη κρατάει η James Bondική μουσική. Η Adele, τολμηρή επιλογή. Θα μου πεις είχαν κάνει και Duran Duran και αχά. Skyfall. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι η Magenta αντελεί να μάθουμε. Δεν το λέμε από κοσμοτέ. Έχει όλα τα James Bond. Μ' αρέσει αυτό. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. Quando tu. Από το πουθενά ήρθε αυτό. Τόνι Ρένις.

τα βινίλια με τα οποία μεγαλώσαμε. Άμα έχεις μεγαλύτερα αδερφή. Τον Ιρένης Ντίμι Κουάντο του Βαράι. Κουάντο, κουάντο, κουάντο. Είχε πέσει το μάτι μου στη διασκευή της Φέργκη, την αγγλική, αλλά ήθελα κάτι σε ιταλικό τώρα. Βραζιλία, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Πτήσιμο, καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Μεγανήση, καλημέρα, Λίνα. Ο Τσουκατσάβες. Take me back to Piaui. Γιατί μπορούμε.

0: Το σατυρικό Take Me Back to Piauí. Ο Τσουκατσάβες. DJ Lungi, Acapulco Nights, Lina. Οκ, να δω πώς θα το φτάσω εκεί. Γιατί είμαστε άλλο mood τώρα. Αλλά έχουμε ένα μισάρο μπροστά μας.
1: Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Paolo Conte, Via con me. Πάμε αλλού τώρα. Talk Dirty, μιλά μου βρώμικα, από Scott Bradley, που αλλάζουν κατηγορία σε τραγούδια. Εδώ το έχουμε σε εβραϊκό.

Δεν ξέρω και πώς διαβάζεται αυτό. Βίντεν Κλεσμέρ. Σκροτ Μπάντλεϊ, Postmodern Jukebox. Talk Dirty. Και κάπως έτσι ανεβαίνει η διάθεση. Αμβρακιώτικη προπαρασκευή ακριβώς. Bob Marley. I wanna jamming with you. Και φτιάχνω λίστα για το τελευταίο μισάωρο.

0: Bob Marley, Gangster Remix, I Wanna Jam It With You. Να βάλουμε και ένα UB40. Να βάλουμε. Χρήστο, διάλεξε ένα UB40 για τα παιδιά.
1: Red, red, white.
0: Είμαι σίγουρος. Έρχεται. Μετά τη φωνούλα του Jackson, Dave Gerard, Generation 5.

Dave Gerard, Generation 5. Generation X. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στην Καψιόχασα ΕΒΕ που παίζει πάντα μβρακέ FM. Δεν πείσαμε ότι αλλάζεται την επόμενη ώρα στον έξαρχο. Δεν τολμάει καν να το σκεφτεί ότι σημαίνει αυτό. Red Red Wine συμφωνεί και το Robin συμφωνεί και Λευκάδα. Καλά το πάτε.

Red Red Wine, η UB40. Η Unemployment, έτσι γνωρίστηκαν, σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας. Η UB40 είναι το έγγραφο του Βρετανικού ΟΑΕΔ. Να σας βάλω στο νόημα. Άνεργοι μουσικοί πήγαν για να βρουν εργασία και βρήκαν το μέλλον τους. Καλημέρα ταξιάρχε. Και ένα τέλειο σκαραβαίο από το Βαγγέλη Ρίζο. Πώς λέω, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. John Barry από τα χεράκια του S.

John Barry, The Mooch. 8 λεπτά πριν το τέλος. Για την κυρία Βίγκη που ελπίζω να ακούει αυτή την ώρα. Είναι αγαπημένο της τραγούδι. Αλλά ακούει μόνο τον επόμενο. Αδυναμίες είναι αυτές. Los Bravos. Black is Black.

0: Los Bravos. Black is black. I want my baby back. Κράτησα το καλύτερο και το τέλος. Το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι. Και τα υπόλοιπα ενδιάμεσα. Μεσία μινιμάλ. Θα κλείσουμε με Μελίνα Μερκούρη και σας αφήνω στα χέρια του Χρήστου Έξαρχου.
1: Melina's dream, Melina's vision, she wanted to bring the Parthenon mummers back to the police. She said to everybody that this is our tradition. Melina once said that if I die and I have not managed to bring back marbles, well, the marbles will come back in peace. I will be born again. I will be born again. I will be born.

για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι. Η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της. Αν το χάσουμε αυτό,

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σε Ελληνίδα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
6: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από τη βροχερή Άρτα. Okay. Σταμάτησε τώρα, αλλά τι νερό έχει ρίξει όλο το βράδυ και τι κεραυνή ήταν αυτή. Είναι από τις μέρες που ξυπνάς το πρωί και λες okay, έχουμε ραδιόφωνο. Αμβρακία ζεις. Το λέμε εμείς το χειμώνα αυτό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Καζαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Με ελάχιστο ύπνο. Με πολλή συζήτηση χθες. Αλλά εδώ η φωνή κρατάει ακόμα. Καλημέρα και πάμε να κάνουμε μια πανέμορφη Παρασκευή. Άλλο το μήνα σε 9.

μας άφησε να απολαύσουμε ένα στεγνό παζάρι, από τις ελάχιστες φορές που έχει γίνει αυτό, από τις πολύ πολύ λίγες, έστω μια ψυχάλα, δεν είχαμε τίποτα φέτος. Και χθες άνοιξαν οι ουρανοί, κάποια στιγμή δηλαδή γύρω στις 2.30 ώρα είχε γίνει νύχτα μέρα από τις αστραπές. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στο Σταύρο, στη Θεοδώρα, στη Μαριάννα, τη Σοφία και την Αγαθή. Καλημέρα παιδιά. Είπα να σας προλάβω πριν χτυπήσει το κουδούνι για Παρασκευή. Ορίστε, γκρινιάζετε. Ήρθε η Παρασκευή. Ξέρετε πόσο γρήγορα θα περάσουν οι επόμενες 2.5 μέρες. Δεν το φανταζόσαστε, μάλλον το έχετε καταλάβει. Καλημέρα Αλέκο, καλημέρα στην Αθήνα Βούλα, το γνωστό It's Friday. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Σήμερα λέει από τα ωραία μουσικά, πρωινά από νωρίς. Και θα γίνουν ακόμη καλύτερα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Still. Ο Bruno Mars με την Karol G.

Το να λέει ημερομηνία 2026 και να ακούμε αυτόν τον ήχο είναι ότι πιο ευχάριστο. Carol G και Bruno Mars. Είπα ότι την κοπαλιά του, δεν το ήξερα, still. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ήταν τόσο διψασμένη λέει η γη που δεν είχε αφήσει ούτε λακκούβα γεμάτη νερό. Το πιστεύω. Foreign Affair, η Maggie Rayleigh, ο Mike Oldfield, η Μαγή.

Maggie Reilly, ιστορικό Foreign Affair. Και γιατί χθες είναι η βροχή και για τη σημερινή ημέρα που νομίζω ότι ο καιρός, ο ουρανός ανοίγει. Βέβαια το κάπου 24, για να το δω. Α, still gonna get you. Μας το χαρίζει για σήμερα και για αύριο. Lighthouse Family, Rain Cloud.

Red House Family. Rain Cloud, καλημέρα Φωτεινή. Καλημέρα George. Δεκτές παραγγελίες πάντως το λέω γιατί Έχετε. Είστε σατανάδες στις παραγγελίες. Καλημέρα Κωστή, την καλημέρα μου στα Ιωάννινα. Έχουμε πει από τα 10 πιο αγαπημένα τραγούδια της ζωής μου, με μεγάλο airplay, Eyes Without a Face.

Billy Idol, Eyes Without a Face. Σας περιμένω στο 919.gr. Και τι έχουμε πει? Θα ήθελα κάθε μέρα να είχαμε από ένα νέο ακροατή, όχι νέο ακροατή, ένα παλιό ακροατή που τόλμησε και μας έστειλε την καλημέρα του. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Roger Hodgson, τον ακούσαμε και χθες. Μακάρι να μπορούσαμε να τον ακούμε κάθε μέρα. Η φωνή, η ψυχή, ο συνθέτης, ο Superdrum, In Jeopardy.

Είχα στο μυαλό μου σήμερα κάτι από Supertramp. Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε το Take the Long Way Home, αλλά ευτυχώς μας βγήκε ένας Roger Hodgson. Όταν είσαι 15 χρονών, να πηγαίνεις στη Ρούμπε με το 45 του In Jeopardy, να ξαφνιάσεις λίγο τους μεγαλύτερους DJs της τότε Ρούμπε. Ήταν ο Πλούταρχος τότε. Λέω, παιδιά, έφερα νέο δισκάκι. Μικρός, έχω 15, σου πήγαινα δισκάκι. Πετριά. Και την ώρα που βγάζω και βάζω Roger Hodgson In Jeopardy, μου λέει σούπερ τραμπό. Όχι, λέω, Roger Hodgson. Μου λέει σούπερ τραμπ είναι. Αυτός είναι. Παιδάκι μικρό, εγώ δεν ήξερα. Είναι η πείρα και η γνώση των μεγάλων. Καλημέρα, Φάνη. Είναι από καλός πολίτης ή δεν ήρθε ακόμη η ώρα? Θα συνδυάσουμε τραγούδι. You're the army now. Βλέπω βάλαμε φουταράκια. Άλλαξε ο καιρός. Εδώ είμαστε οι αίρες του Κοντομάνικου. Εγώ και ο Χρήστος Έξαρχος.

Ερμηνεού, η Μπόλαντ. Και σαν σήμερα, το 1940, κάποια μάνα γέννησε ίσως το μεγαλύτερο καλλιτέχνη που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Just Like Starting Over. Σαν σήμερα έρθει στον πλανήτη ένα από τα σκαθάρια, ίσως το πιο σημαντικό, ο Τζον Λένον.

ο Τζον Λένον. 1940 σαν σήμερα και έφυγε ακριβώς 40 χρόνια μετά, το Δεκέμβριο του 80, από έναν φαν του που πριν λίγα λεπτά του είχε ζητήσει αυτόγραφο. Αυτός δεν πήρε 15 λεπτά δημοσιότητας, τον αναφέρουμε ακόμα μέχρι σήμερα σε μια από τις πιο δυσάρεστες και παρανοϊκές ιστορίες. Μη σε βρει ο τρελός δηλαδή. Style Cancel, Have You Ever Had It Blue. Καλημέρα στον Κωσακότσι, καλημέρα Φάζ. Έχουμε μπύρες απόψε, κανονισμένο. Καλημέρα Αριόλα. Η ζωή χωρίς κέφι και γέλιο θα ήταν άχαρη. Γέλα όσο μπορείς, πιο δυνατά γέλα με την ψυχή σου. Καλημέρα Αριόλα. Εσύ πρέπει να έχεις μικρόφωνο στο στούντιο να τα ξέχασαν ανοιχτά και να μ' άκουσες τι έλεγα.

ο άνθρωπος κομμωτήριο, Nick Kershaw. Would it be good? Καλημέρα, Σοφία. Speechless, που λένε και οι σοφοί γέροντες. Σοκ. Σοκ. Και Starship. Starship. Όπως η Elon Musk. Και τι ώρα που τα λέει. Nothing's gonna stop us now.

αυτά είναι τα τραγούδια του Λυκείου. Starship, καρφωθήκαμε ηλικιακά, καλά τα λέω εγώ. Nothing πιο να στάπας ναό. Την καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα στο Liverpool, Δημήτρη. Έστειλε δύο φωτογραφίες. Ένα κτίριο. Με το σκαθάρι Λένον. Ολόκληρος ο τείχος. Πόσο μου αρέσουν αυτά. Πόσο θα ήθελα λοιπόν να είναι γεμάτη. Αντί για συνθήματα. Και αυτό κόλλητο του Παναθηναϊκού να γεμίσει με ολόκληρα κτίρια τοιχογραφίες. Ρίχνω εγώ την ιδέα.

Lenny Kravitz. Intent over, till it's over. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Να το κάνω και άλλο Friday. Σαββατοκύριακο loading. Βροχερό μάλλον την Κυριακή. Τένες Τεντάρμπι. Μορφή. Wishing Well. 919.gr. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο στείνεται από εσάς, από τα μηνύματα και τις παραγγελίες σας.

καλύτερα στα Ντέρμπι. Αυτό μπορεί να μην το έχουμε ακούσει και ποτέ, να το έχουμε ακούσει πολύ σπάνια. Wishing Well. Δεν βοήθατε κι εσείς. Dear God, κλείνει πρώτη ώρα. Κιόλας. Είναι πολλά πράγματα σε εξέλιξη, πάρα πολλά. Σε μένα. Ζω κάτι σαν το Max Verstappen. Hey nobody, τσάκα καν. Ή μάλλον πλέον να λέμε στο δοκίμανο τον Έλλη. Έχουμε φόρμουλες αυτό το Κυριακό.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10.

έναν βρακιώτικο τραγούδι, ένας βρακιώτικος ύμνος, ένα 45 που έρχεται από το 84, από ένα συγκρότημα που ποτέ δεν μάθαμε δεύτερο του τραγούδι και πιθανότητα δεν είχαν κιόλας. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότη. Έπεσε Σίλβερ σήμερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Danny Wilson, Mary.

τι τραγουδάρες έχουμε ακούσει στη ζωή μας. Darlene Wilson, Mary Sprayer. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Retail Systems. Καλημέρα στην Αθήνα Στέφανε. Έβρεξε στην Άρτα. Μετά το παζάρι. Runaway. Soft Cell, Tainted Love. Να ακούσουμε κάτι από Mark Almond. Να τα ακούσουμε.

και θα επαναλάβω όπως για το Mary Sprayer. Μεγάλες μουσικές έχουμε. Ακούσε. Soft Cell, Mark Almond, Tainted Love και Mark Almond, A Lover's Burned. Ένα τραγούδι, ένα ταιριαστικό. Τις κουτσουκέλες. 12 λεπτά μετά τις 9. Μια Παρασκευή πρωί που ο μήνας έχει 9.

καλλιτέχνες, μεγάλα τραγούδια. Mark Almond, A Lover's Burn. Εκεί που τα απαντάει αυτή. Και το Τιμόρι. Θα σε κάνω να πληρώσεις, λέγει, ότι έκανες. You ask for it that way. The Ice House. Τους λατρέψαμε με το Hey Little Girl. No Promises. Στο 9:19. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι 9:19.

όχι από τα γνωστά τραγούδια, αλλά έχει αυτή τη γλύκα μιας άλλης εποχής. Ice House, No Promises, καλημέρα πτήσιμο. Καλημέρα στο κέντρο. I don't wanna be a hero. Johnny Hey Jazz. Μα συγγνώμη, πώς το σκέφτηκαν αυτό το όνομα, Johnny Hey Jazz?

Johnny Hey Jazz, I Don't Wanna Be a Hero. Η μεγάλη Tina Turner. You Can Stop Me Loving You. Όταν πέθανε η Tina, μας ήρθε. Το δεχτήκαμε καλά γιατί είχε χρόνια να ηχογραφήσει. Είχε χαθεί πια από τα φώτα. Παρ' όλα αυτά, τι έχει τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει τα νιάτα μας.

You Can't Stop Me Loving You. Ή Τίνα Τέρνερ. Αγγελική, θα ακούσουμε Έρωσα Ραματζώτη τη Δευτέρα. Ίσως να ξεκινήσουμε σε μπαστάσιο να καντσόνε. Ο Τζον Φόγκερτι τώρα. Άλλο ένα παράδειγμα, όπως λέγαμε την πρώτη ώρα, με τον Ρότζερ Χότσον. Changing the weather.

ο Τζον Φόγκερτι, δηλαδή Creedence Clearwater Revival. Changing the weather, ό,τι ακριβώς έγινε και χθες το βράδυ. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα βρακιώτες μου. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει εκπομπή με διασκευές, αλλά σε hard. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Αγγελική, θα έχουμε Ραματζότη τη Δευτέρα. Τώρα είμαστε Σάλομοντ. Τώρα είμαστε στα Μπαούλα.

Paul King, Love and Pride, γιατί σας ξέρω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρόμπιν. Ένα μεγάλο μπαούλο, David Bowie, Let's Dance, μπράβο ρε Μιχάλη. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ, good morning Susan. Καλημέρα Ελένη και Κλειό. Το λέω στα αγγλικά για να μαθαίνουν τα κορίτσια. Video Kill the Radio Star, οι Bugles. Όταν η τηλεόραση σχεδόν εξαφάνισε το ραδιόφωνο. Και να, ούψ, έκπληξε, το ραδιόφωνο είναι εδώ. Είμαστε στο 79, όταν το ραδιόφωνο φαινόταν να τελειώνει.

γίνεται μια εκπομπή χωρίς Queen, χωρίς Freddie Mercury. Πάμε για τέλος. 12 λεπτά και Phil Collins. You can hardly love.

Phil Collins, You Can Hurry Love. Πάμε φαν για το τέλος με Billy Idol για τα γερόντια Uptown Girls. Καλημέρα ζωή, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα ζωή, Φόσκολος. Στο έχουν πει αυτό, το καλημέρα ζωή, στο έχουν πει.

αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα μες στη χαρά. Ο Billy Joel, Uptown Girl. Και τι πιο χαρούμενο μπορούσαμε να ακούσουμε για το τέλος. Είμαστε στο καλοκαίρι των 96 και τα λέω αυτά με τις πρώτες βροχές. Ήταν η Wham, ήταν το αποχαιρετιστήριό τους, The Edge of Heaven. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μια Παρασκευή που ο μήνας είχε 9 και ο μήνας είχε 9. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Hey, έναρξη αύριο για την κυρία Σερδενέ στις 10 το πρωί. Τα Σάββατα θα αποκτήσουν μια άλλη έγκλη. Και όπως γράφει στο 919, η Αθανασία Σερδενέ φέρνει στα πρωινά του Σαββάτου ευχάριστες αλλά και ευχάριστες ειδήσεις. Πολλά φιλιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: friendship.
1: Greetings, Himeros, god of sexual.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ανδρακία FM.
2: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
1: Αμβρακία FM.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

to bring us in proximity with the satellite.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Λαϊκία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

no lie. I'm in love with you. Should I justify? Out of the blue.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αρκία FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Κία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

και από το νησί στην πόλη. Είναι και αυτή η Βιασίνη, μόλις έρθει σε αυτή. Μετά τα παιδιά, η αγάπη μας για το ραδιόφωνο μας κάνει να είμαστε εδώ από τη δεύτερη μέρα. Μου λείψατε. Την αρχή μόνο δεν είχα προετοιμάσει σήμερα. Μας ξεκίνησε με σε μινιμάλ. Με βροχή στην πόλη, να γουστάρουμε και με μια καλοκαιρινή βροχή, summer rain, εν έτη 1978. Κώστας Βέτσιος στα λόγια και στις μουσικές, επιστροφή εδώ στο 919. Η άλλη μια όμορφη σεζόν, γεμάτη μουσική. Έχουμε να πούμε πολλά και κυρίως να ακούσουμε. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Καλώς σας βρήκα.

μετά από ένα απολαυστικό καλοκαίρι στους Παξούς. Δεν μπορείς να μην το απολαμβάνεις. Γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους στη δουλειά και εκτός.

και άμα είσαι και σε ένα δυνατό σποτ, όπως ήμασταν εκεί, σε έναν από τους πιο καβατζωτούς κόλπους του Ιωνίου, στο Μογκονήσι, για πολύ σκάφος. Τουλάχιστον ο κόσμος τρώει. Και αυτό είναι άλλωστε και το φαγητό, να το ευχαριστιέσαι, εφόσον το πληρώνεις άδρα. Στα 14 λεπτά μετά τις 7 και πάμε από βινήλιο σε βινήλιο. Ο Παλ λίγο πριν και μόλις η Αλέ Γουάια. Με παπά από Αίγυπτο και μαμά από Αιθιοπία, γράφοντας μουσικές σε Λονδίνο.

Και είναι ονόματι, δεν σας είπα. Cairo FM. Εμείς είμαστε στον Αμβραγκή FM. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας. Σε ένα global919.gr. Σιγά σιγά πρέπει να απαντώ. Βιλάκο μου, πού είσαι? Θάλασσα βλέπω. Έρχονται και πολύ κοντά οι δικές σας καλησπέρες. Στις 9 του Οκτώβρη επιστροφή. Μας άρεσε και σε remix, αλλά μας αρέσει και το original.

Kafka Silent. Καλησπέρα. Έφη μου, καλή μας αρχή. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, ειδικά από το κονσερβοκούτι. Χαιρετάμε My Bio, πράβεζα. Την αγάπη μου και στον κόλπο της Δομβρένης. Το ξέρετε αυτό τον κόλπο? Όποιος το γνωρίζει, ας στείλει στο chat. Κερδίζει τα ψάρια της εβδομάδας. Από κόλπο σε κόλπο. Και στα μισά της πρώτης ώρας, με μια εξαιρετική περίπτωση, από Σαϊγκόν παρακαλώ, Μπαντάρα, που πειραματίζεται επάνω στη μουσική, ένα από αυτά είναι και η Dub. Dub. Τι ωραία, την αγάπη μας στο καλύτερο sunset, εκεί στους Παξούς, στον Ερημίτη Casey Jonel, I love you. Πάμε λοιπόν να τα μπάρουμε. Και με μπόλικη παράδοση μέσα φυσικά. Εξαιρετική Saigon Soul Revival.

μια υπέροχη βουτιά στο παρελθόν με George Michael. Και με την επιστροφή πάντα τα πράγματα φαίνονται λίγο διαφορετικά, χρόνο με το χρόνο. Κάθομαι και σκέφτομαι, ίσως η αγκαλιά θα πρέπει να συντεχογραφείτε πλέον από γιατρούς. Αυτή η θεραπευτική δύναμη στην αγκαλιά που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Καθαρά θέμα επαφής. Και στις μικρές κοινότητες που τείνουν να χαθούν.

Καλώς ορίζοντας στο φθινόπωρο, ο Power of Stellar με το τελευταίο του single The Man Without Reflection. Το original ήθελα να βάλω, θα παίξει την επόμενη. Αυτή ήταν η 1984 version.

μετά από τόσο καιρό πάντως διακοπής στο ραδιόφωνο, υπάρχει ένα, το πρώτο track που ξεκλείδωσε γρήγορα σήμερα, μπορώ να πω, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αρχίζουμε, βλέπουμε και τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είναι και αυτή η αλλαγή. Ισχύει σε εν τη ενώση πάντως εδώ στον Αμπρακή 919. Και βέβαια χωρίς εσάς εκεί έξω δεν θα μπορούσε να μην ήμασταν μια μεγάλη παρέα. Αλέξανδρε, καλή μας σεζόν. Από εβδομάδα θα τα πούμε και από κοντά. Και πάμε για το τελευταίο της πρώτης ώρας. Γνώριμο με βάθος. Επιστροφή πολύ γρήγορα για τη δεύτερη μας. Καλωσορίζοντας εμένα.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

γεμάτος από αιγυπτιακή και γαλλική κουλτούρα. Ο Ας γεννημένος στο Κάιρο. Και γράφοντας μουσικές στο Παρίσι. Να ξεκινάει τη δεύτερη ώρα μας. Στο ζωντανό και στην απογευματινή ζώνη του Αμβραγκέ 91,9. Ήρθε η ώρα να μπούμε και στην καλή Παρασκευή μας. Πάμε να κρατήσουμε και τη δεύτερη με λόγια και μουσικές. Κώστας Βέτσιος στον αέρα. Επιστροφή μας σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλή συνέχεια.

Στις αρχές του φθινοπόρου μας καλωσόρισε η Άννη Μπραν με το τελευταίο της σίγκλ και αυτή, Hold Me. Θα το ακούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φιλιππίνες, τι χώρα κι αυτή. Όσους γνώρισα το καλοκαίρι από Φιλιππίνο, εξαιρετικοί όλοι τους. Τζάσερ Τζούντι, hello guys. Όπω τι παιδιά ήταν αυτά. Και όχι μόνο. Τους έφαγε η κουζίνα. Εξαιρετική.

Φοβερό ντουέτο της ηλεκτρόνικα και με πολύ ψυχεδέλεια μέσα. Χούσα εντσεγιάντα. Θα μας αποσχολήσουν και αυτοί. Θα γαργαλάνε τα αυτάκια μας. Και από αυτούς αυτό το χειμώνα. Καλησπέρα Άρτα. Καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο της πόλης. Την αγάπη μου στους απογευματινούς του γραφείου. Καλώς βρεθήκαμε. Και αυτό το αγαπήσαμε σε remix. Επίσης το αγαπάμε και στο original.

Επιστροφή και για τον Παύλο Παυλίδη. Με το πόσο ακόμη. Εδώ το ακούμε λίγο μεταλλαγμένο. Μας άρεσε το beat και το ακούμε all together. Θα παίξει και το original. Στο προσοχές. Τα εύσημά μου και στο σέρβις του Καραβογκύρη. Ορέστη αγόρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στα Ιωάννινα. Καλησπέρα και στη Λευκάδα, στην Κατερίνα μας. Κατερίνα μου, και μένα λείψατε. Τι ωραία μπήκε το φθινόπωρο. Άλλη μια αγαπητή μπάντα από Κολομβία, Both VS. Και αυτή στα τελευταία τους. Συνεχίζουν να μας εκπλήσουν.

0: Mediterranean, Blue Sky. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από τους Παξούς μέχρι τη Σάμο. Κολλημένη στο 919.gr.
1: You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball.
0: Καλησπέρα στην Παναγίτσα Αδάρη. Απόστολε.
1: And you're reaching for the chalk.
0: God, where's την αγαπάμε την Παρασκευή.
1: And there's all these people looking on, and a stack of 20p's.
0: Λίγα ακόμα, πριν το τέλος.

αγαπημένες ελληνικές παραγωγές που θα ακούσουμε και αυτή τη σεζόν, το χειμώνα εδώ στον 9-19. Στην πρώτη μας, στις 9 του Οκτώβρη, στο ραντεβού μας, Τετάρτη και Παρασκευή, 7-9. Όπως έγινε. Για 2 ώρες εδώ στον Αμβραγκέ 91,9, ο Κώστας Βέτσιος σας κράτησε συντροφιά με λόγια και μουσικές. Καλή μας αρχή. Καλή συνέχεια.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

This is why.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Υπόγειες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919
2: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Μαυρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Παρασκευή βράδυ. Όλοι στα άλογα. Πάμε, ξεκινάμε. Είναι νύχτες προηγουμένες από Metal. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Από το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης της Άρτας, σε όλο μα όλο τον κόσμο και έξω από τον κόσμο, στο διάστημα. Ξεκινάμε με τραγουδάρα για τον αγαπημένο τον ξάδερφο, τον Κώστα και την οικογένεια. Αφού ζητάει να ξεκινάμε με Thunderstruck, θα ξεκινήσουμε, αλλά κάπως διαφορετικό, γιατί απόψε έχουμε διασκευές, παιδιά. Βαράτε γκάζια. Πάρτε όρεξη, βάλτε ποτάκια. Έχει και κρυουλάκια απ' έξω, έχει και λίγη δροσούλα, λίγη βροχούλα. Καλά το πάει. Τελικά έχουμε φθινόπωρο. Πάμε. The Rock Orchestra διασκευάζουν Thunderstruck, Ντάρια Ζαρίτσκαγια και η Μη. Καλή μας διασκέδαση.

Την καλησπέρα μου στην κρεβατωμένη μας Κατερίνα, περαστικά μας Κατερίνα, σου ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά. Είσαι στο καλύτερο σημείο, ήρθες εδώ που έχουμε το καλύτερο φάρμακο. Γιατί η μουσική γιατρεύει τα πάντα και η καλή παρέα που είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Καλησπέρα στο Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα στο Γιώργο και στα ορεινά της Εύβοιας. Καλησπέρα στην οικογένεια, καλησπέρα στην Έλενα. Εσύ ετοιμάζεις τώρα παραγγελίες, ξέρεις διασκευές είναι, ξέρω ότι είναι το κομμάτι σου. Θα τα πούμε εδώ. Συνεχίζουμε με Bruce Dickinson και Dream Theater να διασκευάζουν Perfect Strangers. Χαμός θα γίνει απόψε, παιδιά, χαμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν πιστεύω να ξεχάσω κανέναν. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Πιπιζέτ. Καλησπέρα, τα αγόρι, το όμορφο. Άιντε, έλα, έλα προς τα πάνω. Φτάνει τώρα. Ναι, πέρασε ο καιρός. Άρχισε, κρύωσε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στην Εύελιν. Καλησπέρα, αγαπητή Εύελιν. Εδώ είμαστε, μια παρέα για μια μεταλλική ακόμη εκπομπή. Θα έχουμε διασκευές απόψε, οπότε έπεσε και η πρώτη παραγγελία του Τζόρτζ. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Θα παίξει κομματάρα. Καλησπέρα και εσύ, Ριόλα, και σε σένα. Θα κάνουμε χαμούλη και εδώ απόψε. Σε ευχαριστούμε που είσαι και εδώ πάλι μαζί μας. Να σε καλά, να σε καλά. Εδώ, παρεούλα. Συνεχίζουμε με μια διασκευή που είναι. Θα διασκευάσουν Coldplay, μάλλον. Coldplay θα διασκευάσουν το Scientist. Και πραγματικά περιμένω να το ακούσω, γιατί δεν το άκουσα όλο το μεσημέρι που το βρήκα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι οι Melodica Brothers αυτοί που το διασκευάζουν. Πάμε να τους ακούσουμε.

Πέρασουμε και στην επιλογή του Τζόρτζος. Διασκευάζουν οι Bad Wolves τα Cranberries, το Zombie. Τότε είχε γίνει χαμός πραγματικά, ήταν και με το θάνατο της Dolores και πραγματικά ήταν, το είχαν απογειώσει οι άνθρωποι. Και εντάξει, ήταν γιατί η Dolores ό,τι καλύτερο δώρο για να φύγει. Αφιερωμένο εξαιρετικά λοιπόν σε όλο το chat, όπως λέει πάντα ο Γιώργος. Το αφιερώνω και εγώ σε όλο τον Γιώργο και σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά, Ρε Τζόρτζ. Καλησπέρα και στα παιδιά στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Να είστε καλά, Άρη.

Όπως λέει και ο Γιώργος, αυτό ακριβώς είχε γίνει. Την ίδια μέρα που είχαν κανονίσει να το ηχογραφήσουν, δυστυχώς έφυγε η Ντολόρες και τους άφησε μόνο να το ηχογραφήσουν και να το ανεβάσουν και να το απογειώσουν. Συνεχίζουμε με Machine Head. Message in a bottle. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Δημαρχείο και κάτω στον τρίτο όροφο, στην Κατερίνα και στην Πέτη που έφυγε, μας άφησε, όχι νωρίς, όπως λέμε. Μας έφυγε το κορίτσι, τελείωσε η σύμβασή της. Καλησπέρα και σε όλους όσους είναι στον δρόμο. Καλησπέρα στα παιδιά που είναι στα φορτηγά, στα λεωφορεία, στα ταξί και στην τροχέα όσοι είναι. Να μας προσέχετε, παιδιά. Να είστε καλά. Μέσα τσίνα μπότελ. Και δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα. Σε ευχαριστώ, ρε εσύ, Εύελιν. Έξω βροχή, μέσα Γιάννης Πάνου και 9-19 βροχία στα Ιρτζιανέ. Με τέτοιες μελωδίες και τέτοια συντροφιά. Μήτε που κουνιόμαστε, μήτε ξεμητίζουμε και για πουθενά. Σε ευχαριστώ πολύ αυτό. Εδώ είμαστε πάντα μαζί, παρέα.

Συνεχίζουμε με Hailstorm. Διασκευάζουν Lady Gaga, Bad Romance. Καλησπέρα και στη νέα μου παρέα, στη νέα μου ομαδάρα που έχω μπει τώρα. Είμαι νέο μέλος σε μια ομάδα, παιδιά, που θα σκάσετε βλάκα όλοι. Και ελπίζουμε να μπορέσετε να έρθετε το Μάρτιο που θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπήκα σε μια θεατρική ομάδα τη ζωή τη Μπαρτζόκα με πολλούς καλούς και αγαπημένους φίλους και θα φτιάξουμε μια παραστασάρα για το Μάρτιο. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Θα κάνω και εγώ τώρα μικρός τα βήματά μου προς το σανίδρε, παιδιά, τι να κάνω.

Αλέξανδρε, παιδί μου, κάτι ξέρεις εσύ, δεν μπορεί. Κάτι έχει ψηλιαστεί, κάτι κάποιον ρώτησες, κάτι έμαθες. George, απλά τρέμουν. Δεν χρειάζεται. Δεν θα κάνουν καν Oscar φέτος. Θα τα δώσουν όλα σε μένα, θα τα στείλουν εδώ. Δεν υπάρχει, αδερφέ. Θα τους στείλω όλους. Pit me the better than me. Bicycle race, θα μας πούνε. Μια διασκευάζουν, Queen, έτσι.

Μια δυναμική διασκευή. Σάμπατον. In the Army Now θα μας διασκευάσουν. Καλησπέρα στα παιδιά στον Οχυρώνα. Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στη Χαρά, τη Χαρούλα, την Κρίστη. Τη Μαρία που μας έχει αφήσει και μας παράτησε και έφυγε στις Αθήνες. Την άλλη τη Μαρία που μας ήρθε την αντικαταστάτρια. Το Θέμη, το Χρήστο και το Σταύρο. Να είστε καλά παιδιά, την Κυριακή εκεί.

Συνεχίζουμε με Nevergreen. Frozen, Madonna, διασκευάζω. Ριόλα μου, εγώ θα μοιράσω καμιά ξέρη, καμιά δηλωτή, έτσι τέτοιο. Σε κανένα χαρτί, δεν μοιράζω αυτόγραφα, παιδί μου, εγώ. Τι είμαι εγώ. Εντάξει, ένας απλός, ταπεινός. Δεν ξέρω τι θα είμαι, θα δείξει. Ακόμα είναι νωρίς.

Καλώ τον έλεγα, καλώ το μορφόπεδο. Ακούσαμε Frozen από Nevermore. Ναι, καλά κατάλαβε. Μαντόνα, ακούγαμε Μαντόνα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μια ακόμη παραγγελία από τον George. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικά. Hold the line. Who on earth διασκευάζουνε τότε. Πάμε να το ακούσουμε.

Αλέκα μου, μουσική είναι και το κελάιδι μου ενός πουλιού. Μουσική είναι ακόμα και η μελωδία, η φωνή μιας γυναίκας. Γι' αυτό λοιπόν όλα είναι μουσική. Οπότε εμείς απολαμβάνουμε μουσικούλες και παρέα. Αυτό είναι που κάνουμε εδώ. Δεν έχω να πω λόγια τώρα, δεν θα πω. Θα τον παρουσιάσετε εσείς. Είναι ο Μάκαρος, είναι αυτό το όμορφο το αγόρι. Αυτό το ντροπαλό παιδί που είναι κρυμμένο πίσω από τα τύμπανα. Ο αρχηγός των The Jesters. Γι' αυτόν τον απολαμβάνουμε, ήρθε εδώ μαζί μας και απόψε. Τον ευχαριστούμε. Πού είσαι, ρε Μάκαρη, πού είσαι. Πάμε να ακούσουμε τώρα Sweet Dreams. Το διασκευάζουν σε dark goth opera. Έτσι, για το Marilyn Manson. Πάμε να γουστάρουμε, πάμε. Ριόλα μου, δί μου. Εντάξει, κοκκινίζω. Μην λέτε τέτοια πράγματα.

Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά. Τώρα το είδα το μηνυματάκι σου, αγαπητέ Αλέξανδρε. Τι θα κάνουμε εδώ, πάμε να βουτήξουμε για ροφό. Άκου τι είπε ο Μητσάρας όμως. Ακόμα και ο θόρυβος του φελού, λέει, το μπουκάλι που ανοίγουμε, είναι μουσική. Συμφωνώ απόλυτα, αγαπητέ. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι. Αυτό. Είναι όλα μουσική. Alexander the Great. Διασκευάζουν Iron Maiden, η αγαπημένη δική μας, η Inner Wish. Πάμε.

θα μείνουμε Ελλάδα τώρα, θα μείνουμε Ελλάδα και θα πάμε σε ένα live, σε ένα live πολύ πολύ δυνατό και σε μια μπαντάρα, εντάξει, αυτή η μπάντα θα γράψει ιστορία. Ετοιμαστείτε να ακούσετε The Jesters live, θα μας διασκευάσουν Psycho Killer. Τέτοια παλιόπαιδα είναι, τέτοια παλιόπαιδα. Πάμε να τους ακούσουμε.

Καλύτερο το Gilmore Girls. Sorry ρε Μάγκη, έτσι όμως το γράφετε εκεί μέσα θα σας δείρω ρε, θα σας δείρω πραγματικά.

Άλλη μια διασκευή από τον Γιώργο επιλογή. Φάρουν, διασκευάζουν και μας λένε το Maniac. Έλα. Εντάξει. Φοβερό, φοβερό. Μάκη, τις μπύρες θα τις πιούμε και οι τρεις παρεάδελφε. Δεν τις κεράζει μόνο στο Γιώργο. Μην τρελαθούμε, έτσι. Εδώ. Περιμένετε το Νοέμβρη θα είμαι εκεί. Έτσι.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Είναι νύχτες και εγώ σώμα μέταλλο. Ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ και είμαστε στη δεύτερη ώρα. Διασκευές απόψε. Και αρχίζει η δεύτερη ώρα με Dirty Diana. Διασκευασμένο σε βαθύ, αργό, σκοτεινό country rock. Θα ακούσουμε έτσι μια διασκευάρα.

Μακαρέ μου, θα κολλήσει, θέλει, δεν θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε Sweet Child of Mine. Από τους First to Eleven, διασκευάζουν Guns N' Roses.

Η επιλογή άρα το Μάκαρο. Δεν μπορούμε να μην ακούσουμε λίγο Όζι και λίγο Ζακ Γουάιλντ να γρατζουνάει τις κιθάρες. Έτσι πάμε να το απολαύσουμε. Purple Haze θα μας πούνε. Και δεν το δοκιμάζει ρε, να το ζητήσεις Εύελιν. Θα το δοκιμάσουμε γιατί όχι. Λες να τα ακούσουμε. Άντε να τα ακούσουμε.

George και Evelyn, θα τα κρατήσω για το τέλος αυτά τα δύο που τα είπατε. Θα έχω τρία ελληνικά για κλείσιμο. Θα βάλω τα δύο τα δικά σας και ένα ακόμη που δεν είναι διασκευή, αλλά είναι κομματάρα και θα το αφιερώσω εξαιρετικά. Αλλά τώρα θα πάω ελληνικά επειδή το είπατε. Θα πάω στους αγαπημένους μου Κούπες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Διασκεύασαν μέσα στα δυο σου μάτια. Του Σόπα, αν του θυμάστε. Εσείς οι παλιότεροι. Έτσι. Δείτε τι ωραία διασκευή το κάνανε. Ακούστε μάλλον. Αφιερωμένο σε όλους εσάς και εσείς που είστε εκεί μακριά. Έτσι. Αυτά τα δυο μάτια. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους, Καλησπέρα στα παιδιά εκεί κάτω στο Ζακ Καφέ και στους Κωστακιούς που κάθε μέρα κάνουν ξεχωριστό γλυκάκι και πίνετε φοβερό καφέ. Καλησπέρα στο καφέ εδώ δίπλα, στο έξω. Είναι φανταστικό μαγαζί, παιδιά. Έχει έξω να παίζουν τα παιδιά. Αλλά θα τα αφήσω να ακούσουμε τραγούδι πρώτα και μετά.

Κομματάρα, κομματάρα. Εξαιρετική. Εδώ τώρα αυτό είναι αφιερωμένο στην κόρη μου. Η κόρη μου το επέλεξε, μου λέει εσύ θέλω να παίξει κάτω από basement που θα το ξέρουν οι δικοί σου, γιατί είναι cardigan σε διασκευή και είναι το my favorite game. Ακούστε τι ωραία διασκευή το κάνουν οι basement. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κοράκλα μου την είναι.

Να πω καλησπέρες στα παιδιά αυτά στην πολύπαθη ομαδάρα, σε αυτούς που εργάζονται στο κομμάτι που λέγεται στους Δήμους Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, η διαχείριση αδέσποτων ζώων. Να είστε καλά παιδιά, να είστε δυνατοί. Αντέχουμε ακόμη, θα αντέχουμε ρε. Την καλησπέρα μου Καμιλάκη κάτω στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κλέρη, το Τζόρτζ, το Γιάννη. Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα Ελένη στο Βόλο, καλησπέρα Τάκαρε στο Βόλο. Καλησπέρα στη Βασίλη και στη Λάρισα και στη Λαρίσα. Καλησπέρα στην Ντομινίκη και στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Το Λευτέρι και την Εύη του, να είστε καλά παιδιά. Κύριε Θάγκολ, Fire.

Να ακούσουμε και μια διασκευή από τον Deep Purple. Διασκευάζουν η Tesla Space Tracking. Ωραίο το κάνουν. Καλησπέρα, καλησπέρα στην ξαδέρφη στη Γερμανία, καλησπέρα στη Λίτσα. Καλησπέρα και σε όλους εκεί έξω στο εξωτερικό που μας ακούνε. Καλησπέρα στην Ουάσιγκτον, καλησπέρα στο Μανχάταν. Καλησπέρα στο Μεξικό.

Έλα ρε Ολγάρα, για ανησύχησα. Λέω δεν θα μπει ο σούπερ φαν μου. Αν είναι δυνατόν, ανησύχησα πραγματικά. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλη την ομάδα χρόνια ήταν εκεί πέρα. Καλησπέρα και στο Γιώργαρο. Advance. I surrender. Διασκευάζουν Rainbow. Τους διασκευάζουν ωραία. Ρε εσύ, Γιώργο, είναι, αυτό τώρα είναι πρόκληση που ζητάς. Είναι δυνατόν να μην ακούσουμε? Είναι δυνατόν? Θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Εδώ ξεδιπλώνονται τεράστια ταλέντα. Ο Άλεξ Πιπιζέντη γίνεται ζωγράφος, ο άλλος είναι σκηνοθέτης, άλλος παίζει μουσικά όργανα. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Εγώ καημένος εδώ, τίποτα. Τι να κάνω, εδώ. Είμαι εδώ, είστε εσείς που με γεμίζετε γι' αυτό. Μπράβο, παιδιά μου.

Τι παλιόπαιδες εσείς ρε, με κάνετε και κοκκίνησα πάλι. Ντροπή σας, ντροπή σας παλιόπαιδες. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτό που όλοι περιμένατε, που όλοι ξέρετε. Γιατί οι νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο δεν γίνονται χωρίς αυτό. Και διασκευάζουν Thin Lizzy, φανταστικό. Δεν υπάρχει, έτσι. Αφιερωμένο πάλι σε όλους μα όλους. Η επιλογή του Τζόλτς φυσικά.

Ολγάρα μου, δικό σου. Είναι δυνατόν να μην ακούσουμε δικιά σου παραγγελιά? Τώρα, αμέσως. Talisman διασκευάζουν Frozen. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ολγάρα και στο Γιώργαρο.

Και τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τρία ελληνικά στο καπάκι. Έτσι. Το πρώτο είναι η επιλογή, η επιλογή της Evelyn. Evelyn, έχεις κάνει τρομερή επιλογή. Διασκευάρω ο κύριος Γονίδης και είναι το αλήθεια σου λέω, διασκευάζει το Αΐσα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ναι ρε φίλε Γιώργο, τι παραγωγάρα είναι αυτή πραγματικά. Έχουν κάνει κομματάρα, κομματάρα, κομματάρα. Τώρα πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου την κομματάρα, σαν πρώτο τελευταίο τραγούδι. Κωνσταντίνος Μάτσικας και Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγούμε και σε σκεφτόμαστε. Ειδικά αφιερωμένο πάλι σε όλους μα όλους που βρίσκονται στους δρόμους. Έτσι.

Αυτός ήταν και ο Μάτσικας που διασκευάζει αντίπο, όπως μας λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι, πραγματικά είναι φοβερό, φοβερή διασκευή. Και πάμε να κλείσουμε. Και ήταν η νύχτα που έγινε ο Μέταλ, ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Ο Αμβρακέ FM, εδώ όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, με τις νύχτες που έγινε ο Μέταλ. Στο 919.gr μπήκατε, περάσαμε και απόψε καλά εδώ στο chat. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, παιδιά. Είναι το φάρμακό μας. Το Κατερινάκι μας ήταν αρρωστό λίγο σήμερα. Ελπίζω να το κάνω, να το κρατήσουμε στην τροφιά και να γίνει καλά. Και να γίνει μέχρι αύριο, να σε περδίκει, αλήθεια σου λέω. Αυτό το τελευταίο δεν είναι, δεν είναι διασκευή. Είναι όμως κομματάρα. Είναι όμως κομματάρα, είναι ροκ. Είναι ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Και λέει: εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles. Αυτό, με αυτό θα κλείσουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια να έχετε. Και καλό Σαββατοκύριακο. Θα λέμε την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα αφιερώσω στο Ματθαίο και στη Φένια αυτό, γιατί ξέχασα να τους πω πριν να τα αφιερώσω τα παιδιά. Να είστε καλά, αδέρφια. Θα τα πούμε. Εγώ δεν είμαι σαν τους Beatles.

0: Βρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst, παπάκι αστυνομία.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από τη βροχερή Άρτα. Οκ, okay. Σταμάτησε τώρα, αλλά τι νερό έχει ρίξει όλο το βράδυ και τι κεραυνή ήταν αυτή. Είναι από τις μέρες που ξυπνάς το πρωί και λες οκ, okay, έχουμε ραδιόφωνο. Αμβρακία ζεις. Το λέμε εμείς το χειμώνο αυτό. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Με ελάχιστο ύπνο. Με πολλή συζήτηση χθες. Αλλά εδώ. Η φωνή κρατάει ακόμα. Καλημέρα και πάμε να κάνουμε μια πανέμορφη Παρασκευή. Άλλωστε το μήνας έχει 9.

μας άφησε να απολαύσουμε ένα στεγνό παζάρι. Από τις ελάχιστες φορές που έχει γίνει αυτό, από τις πολύ πολύ λίγες, έστω μια ψυχάλα δεν είχε. Δεν είχαμε τίποτα φέτος. Και χθες άνοιξαν οι ουρανοί. Κάποια στιγμή δηλαδή, γύρω στις 2.30 ώρα, είχε γίνει νύχτα μέρα από τις αστραπές. Πρώτα απ' όλα να πω καλημέρα στο Σταύρο, στη Θεοδώρα, στη Μαριάννα, τη Σοφία και την Αγαθή. Καλημέρα παιδιά. Είπα να σας προλάβω πριν χτυπήσει το κουδούνι για Παρασκευή. Ορίστε, γκρινιάζεται. Ήρθε η Παρασκευή. Ξέρετε πόσο γρήγορα θα περάσουν οι επόμενες 2.5 μέρες. Δεν το φανταζόσαστε, μάλλον το έχετε καταλάβει. Καλημέρα Λίκο, καλημέρα στην Αθήνα Βούλα, το γνωστό It's Friday. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Σήμερα λέει από τα ωραία μουσικά, πρωινά από νωρίς. Και θα γίνουν ακόμη καλύτερα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Still. Ο Bruno Mars με την Karol G.

τον LA ημερομηνία 2026 και να ακούμε αυτόν τον ήχο, είναι ότι πιο ευχάριστο. Carol G και Bruno Mars. Είπα ότι την κοπελιά του, δεν το ήξερα, still. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ήταν τόσο διψασμένη, λέει, η γη που δεν είχε αφήσει ούτε λακκούβα γεμάτη νερό. Το πιστεύω. Foreign Affair, η Maggie Rayleigh, ο Mike Oldfield, η μαγεία.

Maggie Reilly, ιστορικό Foreign Affair. Και γιατί χθες είναι η βροχή και για τη σημερινή ημέρα που νομίζω ότι ο καιρός, ο ουρανός ανοίγει. Βέβαια το κάπου 24, για να το δω. Μας το χαρίζει για σήμερα και για αύριο. Lighthouse Family, Rain Cloud.

Lighthouse Family, Rain Cloud, καλημέρα Φωτεινή. Καλημέρα George. Δεκτές παραγγελίες πάντως το λέω γιατί Έχετε. Είστε σατανάδες στις παραγγελίες. Καλημέρα Κωστή, την καλημέρα μου στα Ιωάννινα. Έχουμε πει από τα 10 πιο αγαπημένα τραγούδια της ζωής μου. Με μεγάλο airplay, Eyes Without a Face.

Billy Idol, Eyes Without a Face. Σας περιμένω στο 919.gr. Και τι έχουμε πει? Θα ήθελα κάθε μέρα να είχαμε από ένα νέο ακροατή, όχι νέο ακροατή, ένα παλιό ακροατή που τόλμησε και μας έστειλε την καλημέρα του. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Roger Hodgson, τον ακούσαμε και χθες. Μακάρι να μπορούσαμε να τον ακούμε κάθε μέρα. Η φωνή, η ψυχή, ο συνθέτης, ο Superdrum, In Jeopardy.

Είχα στο μυαλό μου σήμερα κάτι από Supertramp. Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε το Take the Long Way Home, αλλά ευτυχώς μας βγήκε ένας Roger Hodgson. Όταν είσαι 15 χρονών, να πηγαίνεις στη Ρούμπε με το 45 του In Jeopardy, να ξαφνιάσεις λίγο τους μεγαλύτερους DJs της τότε Ρούμπε. Ήταν ο Πλούταρχος τότε. Λέω, παιδιά, έφερα νέο δισκάκι. Μικρός έχω 15, σου πήγαινα δισκάκι. Πετριά. Και την ώρα που βγάζω και βάζω Roger Hodgson In Jeopardy, μου λέει σούπερ τραμπ. Όχι, λέω, Roger Hodgson. Μου λέει σούπερ τραμπ είναι. Αυτός είναι. Παιδάκι μικρό, εγώ δεν ήξερα. Είναι η πείρα και η γνώση των μεγάλων. Καλημέρα, Φάνη. Είναι από καλός πολίτης ή δεν ήρθε ακόμα η ώρα? Θα συνδυάσουμε τραγούδι. You're the army now. Βλέπω βάλαμε φουταράκια. Άλλαξε ο καιρός. Εδώ είμαστε οι αίρες του Κοντομάνικου. Εγώ και ο Χρήστος Έξαρχος.

διαρμηνέω η Μπόλαντ. Και σαν σήμερα το 1940 κάποια μάνα γέννησε ίσως το μεγαλύτερο καλλιτέχνη που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Just Like Starting Over. Σαν σήμερα έρθει στον πλανήτη ένα από τα σκαθάρια, ίσως το πιο σημαντικό, ο Τζον Λένον.

ο Τζον Λένον. 1940 σαν σήμερα και έφυγε ακριβώς 40 χρόνια μετά, το Δεκέμβριο του 80, από έναν φαν του που πριν λίγα λεπτά του είχε ζητήσει αυτόγραφο. Αυτός δεν πήρε 15 λεπτά δημοσιότητας, τον αναφέρουμε ακόμα μέχρι σήμερα σε μια από τις πιο δυσάρεστες και παρανοϊκές ιστορίες. Μη σε βρει ο τρελός δηλαδή. Style Cancel, Have You Ever Had It Blue. Καλημέρα στον Κωσακότσι, καλημέρα Φάζ. Έχουμε μπύρες απόψε, κανονισμένο. Καλημέρα Ριόλα. Η ζωή χωρίς κέφι και γέλιο θα ήταν άχαρη. Γέλα όσο μπορείς, πιο δυνατά γέλα με την ψυχή σου. Καλημέρα Ριόλα. Εσύ πρέπει να έχεις μικρόφωνα στο στούντιο να τα ξέχασαν ανοιχτά και να μ' άκουσες τι έλεγα.

Ο άνθρωπος κομμωτήριο, Nick Airshow. Would it be good? Καλημέρα, Σοφία. Speechless, που λένε και οι σοφοί γέροντες. Σοκ. Σοκ. Και Starship. Starship. Όπως η Elon Musk. Και τι ώρα που τα λέει. Nothing's gonna stop us now.

Αυτά είναι τα τραγούδια του Λυκείου. Starship, καρφωθήκαμε ηλικιακά, καλά τα λέω εγώ. Nothing πιο να στα πας ναό. Την καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα στο Liverpool, Δημήτρη. Έστειλε δύο φωτογραφίες. Ένα κτίριο. Με το σκαθάρι Λένον. Ολόκληρος ο τείχος. Πόσο μου αρέσουν αυτά. Πόσο θα ήθελα λοιπόν να είναι γεμάτη. Αντί για συνθήματα. Και αυτοκόλλητο του Παναθηναϊκού να γεμίσει με ολόκληρα κτίρια τοιχογραφίες. Ρίχνω εγώ την ιδέα.

Lenny Kravitz. Intent over till it's over. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Να το καλό και άλλο Friday. Σαββατοκύριακο loading. Βροχερό μάλλον την Κυριακή. Τένες τα Ντάρμπι. Μορφή. Wishing Well. 919.gr. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο στείνεται από εσάς, από τα μηνύματα και τις παραγγελίες σας.